Εμείς τα πολλού καμία γιορτά παγκελίστε μου φάντε το ατόμε μου φάντε να νόμε κατεντές τα αγγελία παίνει κοχκάλτσι τον άλλη παίνει τιώτα παίνει 9 de agosto, 9 de agosto, τον πέγα κατε μουσίου η ναμίκη τα πολλού καμία γιορτά παγκελίστε παίνει κοχκάλι κοχκάλι τον άλλη νάμα, νάμα είναι τον άλλη δομίγκο, δομίγκο 9 de agosto τι και τα πολλού αν πέγα κατε άμα μουσίου η ναμίκη τα τανία το τέκο μα δύο σχέντιο τσίουα νότσι κατε άμα μουσίου η ναμίκη κατε κιτσίουα είναι ήλβι ο αγώλες τιτάνες έτας παλόλε πανί 92.5 καμία πακλήσε τίμες να κυλίσε νογάμπο σε τα άμα τεκάσι τέα μουσίουι δε μες τα παλόα πανί κοχκόλτσι τιώτα.